0: Κρύς.
1: Στεβίλκα ένα Ναοπάλι.
0: Στεβίλκα ένα Ναοπάλι.
2: Let's get down to business.